ένα νυφρέ σακίνα. Τι ουέτς φιδινίου φαφάνα νίνα. Νυφι ζαρά ζαρά να ζάει ανζακάνα. Να τον πάντζανα κιού ουφι τον ράν. Να ντου βιζάνια ρί ραμαλαγκάσιν.

πάλι. Ζάζει, δεν λάμπω όλα τσιαφό που. Α το φούλκαρε, κνεύα. Έπαγα μάγα που τη βάντη. Παρή το βάλει.